0: Weekday Breakfast with Crosscraft, Burger King and Claire.
1: Φέιν για το Ατζούν.
2: Ευχαριστώ.
1: Είμαι Μισιανίκ Αουνέ.
2: Σματί, κολούς γούρι δάλσα.
3: Ναι, λαπτή την άτανα άλλη δάλσα.
2: Μαϊ, έτσι όλο μισκίν.
3: Με την σφίστα δεν πολύ μαντήσεις και κουίτσα.
2: Ε, ωραί.
1: Θα είχε. Στην αμπόντζο, στην αμπόντζο. Ε, είναι και όχι βόκ. Κλάνα.
3: Ε, ε, ε.
1: Πόντζο. Ε,
0: Jamie, Taryn and Wayne. Back tomorrow when you wake up.
4: The Empire has fallen, but the galaxy is far from safe.
5: This isn't about revenge. It's about preventing another war.
4: As the New Republic rises, new threats emerge from the shadows.
6: You will suffer.
4: Now, a legendary Mandalorian and a powerful young apprentice must answer the call. The Mandalorian and Grogu, now showing at Eden Cinemas.
7: This is the way.
8: Bowling, laser tag, karaoke, over 100 arcade games and a full restaurant. One building, The Eden. Visit theeden.mt.